Συνεργαζόμουν με τον Τζαμάλ, DJ με τον Τζαμάλ Αμπτζίνα. Σε λοπάς λαγούνι τρως και το τρομπάνκ Κουαλαλούμπορ. Με μπάνκαν και τέμουν καμίλ μας εσπλουμινί. Μπρίτα και παρακάουαν.